Πρέπει μου και γεμάτα τα προγράμματα ιδιό με το ΙΤΑΠ, οι πουμπουνίδι, και τα ουλός του. Το μάθημα, ο Παπαπητά είχε ο Σούα, το Σουητούιο Ελάνι, και τα ούχι όφα που φαίπε μαύλα με γαμάνι. Το αφιονά που μαχούλου είχε όφα, με ακοτόπε. Και το όφα γουλιάγμα, τα εμάρια, εγγαλιά χώνει. Και τούκου. Και φάει φίλα ουλάου μου, η φούα, ο όμιχο, αλόγες της ουκλάης. Και μάχη μάου το όλου. Και λαουκά ειγάει και τεκή μάου το όλου. Ο τόγα με μάου άγα χαλά, κουάφε μάει. Αφιώνα, ο φάει ο μάου φακατάου. Και να γάει και φακατάου ακή μάου το όλου. Θα κόουλα το κοβασιρίβα. Να γάει φακατάου ακή μάου το όλου. Άκη. Τα, ο ελάμι, τα είχαν ομέρι. Io ho allora Gesù Cristo. Fanno i mano lunghe so machino. Ho fa la. Fiona. Io mo fa i can. Ho fa u. I sai hanno tu aki. Kai ga hanno takene. U ga ga hanno ma u cup. U ga ga hanno lo lo. U ta no è una che ho fa go ya. U ga lo hi fu ga i. Ai ma u ga hi go vi hanno go to ape. Lo fa fatta io mo ro Maria e bon bon quelli lo vedo ma vinas e ofa fatto ma la vega Maria e bu che hai ma to le bon bonin che mo sta lo Paolo e mo e fa fa la bon bonini e ma fai e ofa goia lo ha metto ma fai e ma ma ni e ma lo anche come mo u ape che ofa e ma la Maria ta po ta mo ba fa mo no ia e programma Radio Tonga Aotearoa, tau ngā ue hono katoa pe, pehe ke te ngā tolu nau. Whakau katoa e, nei programa ke heke, ka foi whikau, ke te ngā tolu ngā ue he reitio, so anna pa mō ngā tolu tā pe kina pake whakamunu ia kohi, koe ngā inga whafatongia. Kau mā kore I kia la māne māne, ni hāre mai, he pewa he vai ake mungungini, tangata ka mea vai vai, ka akuma te. Entik mantol kalau mari, aku nefka ulu, nefka mama, melanga emasan, teofa aki, fatau dehina, entik mantol hengau, mau fai, fokia, teofa ofani, kamen, talasi suka entik mantol, ilai entik mantol kofa.

0: Πάμε αυτό. Έχει Ιησού αυτό που έχει το αντάλλι έθνο και βέβαια είναι μπλοκ να αναλαχε. Ιησού κοπέτε να του είναι και να εκεί. Μόνο το μάλλον έτσι αφιόλα. Πέρα μου φάει αγιά μου φάει καλά μλανή. Και μάλλον με τα απέ είναι από τα απέ. Με να και άκομαι και τεγματώνω καλό καλό θέμα που μου λέει απέ. Μα τα μέρα και βάνει και τα παραβάφα. Και ακόμα ο πουλέ και φάει φιλαγάλο. Μια κοχελάνη και πήρε φόκι μάλλον μάλλον. Μάλλον απί το σώμα ο φαλαχιά του.
1: Μάλλον απί το φίνα μάθηκα μάει πομπονκουένι ο φαλαχιά του κακό, ε. Μα ο αλελέι το εκάμα πέρι καχαού, ε. Τα τάλελε επί φοκμοτόλ και προκάμα κοί αφανάμα καλά εσύ επομπονγίνι και τα ουταϊμίου τέμι τεβανίμα πέχοκο αχίβα. Και ατά πέ τα βλάινε φανάου καπάκου ατά φιεκάμα επομπονγίνι. O kuata pe pekapau kuata fo o teke kau mai he proklama le tio e pongpong sapate fanama kalaisi me skua